Ελένε, κρίνεις! Η ζωή θα επιστρέψει. 62 minuti, dame господа, άιντε! Ό,τι δίνεις θα το βρεις. Σίτσκι ατάκα.

0: Вау, какво ми пишат? Ако не ви е харесал Луд, пишете. Ние живеем, вика, с тебе, поклон. Боже и... Боже и... Ау.
1: Με τράγες με λόγια, μα δεν ήξερες τι κρύβω. Χαμόγελα για άμυνα και από μέσα μου να λιώνω.